0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: έτσι το πάρει. Σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Μέταλλες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέως στις 10. Κούτσα κούτσα παρέα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του ρυθμού 9.49.
2: Θέλουμε μια παραπάνω στήριξη σήμερα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ρε,
2: όσο και να προσπαθούμε, δεν γίνεται.
1: Πώς
2: θα παίξουμε μαντάμ Μπαγκύρα, θα έρθει και με νεύρα.
1: Κάποιος μας μάτιασε και δεν έχουμε τηλέφωνο. Από χτες ξεκίνησαν τα προβλήματα.
3: Η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε. Εκεί να πάει όλο το κακό. Στις συσκευές και στα αντικείμενα.
2: Θα έρθει και με νεύρα τώρα η μαντάμ Μπαγκύρα, αυτό φοβάμαι.
1: Όχι,
2: κοίταξε.
1: Εμείς θα της πούμε να
3: κάτι άλλο.
1: Πει το τραγούδι στον αέρα.
3: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος να στείλει με Viber ο πρώτος που θα στείλει τη σωστή απάντηση θα κερδίσει.
3: Ο πρώτος που θα το βρει θα κερδίσει.
1: Δεν θα χαθούν ούτε τα δώρα ούτε τίποτα.
2: Θα μπει τραγουδώντας.
3: Τόσα δώρα, ας πούμε, τι θα τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε, να πάρουμε εμείς εκεί.
2: Απλά πρέπει να είμαστε πάνω από το Viber να δούμε ποιος θα στείλει πρώτος.
1: Ναι, εντάξει,
3: θα είμαστε. Έχουμε τον Αλέξανδρο.
2: Αλέξανδρο, είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις.
4: Ωραία.
2: Ωραία.
3: Εσείς είσαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε λίγο.
2: Όχι,
1: τι, έχεις αποκαλύψεις.
3: Όλα στη φόρα σε πολύ.
1: Τι.
3: Όλα.
1: Πες μας, δώσ' μας ένα κίνημα. Ένα τυράκι δώσε. Στον κόσμο, ρε παιδί μου.
2: Τώρα θα τα βρει, περίμενε.
3: Είπες.

0: έπεσε.
1: Λόκο.
2: Αφού λέει λόκο.
1: Αφού μου λέμε ισπανικά, παιδί μου. Επειδή μιλάμε αυτές τις
2: μεξικάνικα.
1: Τρελό σημαίνει. Λόκολο. Άμα το πεις όμως συνεχόμενο, βγαίνει μια κακιά. Όχι και πολύ κακιά, ελληνική λέξη.
0: Γιατί μια χαρά είναι, λέτε. Πάντως έχουμε μεξικάνικο mood. Έτσι. Έχετε mood για όλα στη φόρα.
1: Ναι, για έλα με το λόκο, λόκο, λόκο,
2: λόκο.
1: Έλα με την όπιστεν.
3: Όλα στη φόρα.
0: Όλοι θα λυσάξουν τώρα, λέει ο Γιώργος Λιάγκας εχθές.
1: Ναι.
2: Α, που βγήκε η Αντωνά.
0: Παιδιά,
1: ναι, το είδα.
0: Είχαμε διπλό παράθυρο.
1: Αυτό πώς προέκυψε.
0: Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά. Θα σας πω εγώ όλο το backstage, θέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εχθές στο πάμε πρωινό είδαμε τη Μαρία Αντωνά να βγαίνει πάρα πολύ κούκλα, πάρα πολύ cool και πάρα πολύ γλυκιά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, ήταν
0: που
2: πολύ
0: βγήκε,
2: καλή.
0: Ναι, στο Γιώργο Λιάγκα.
2: Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε σε αυτούς τους δύο, το ζευγάρι.
0: Βεβαίως, θα σας πω τι έγινε. Μας άρεσε πάρα πολύ, λοιπόν. Όλος ο κόσμος φυσικά ασχολήθηκε με το τι είδαμε το Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, που γνωρίζουμε ότι είναι σε σχέση και δεσμό και ζουν έναν έρωτα και μια αγάπη μεγάλη στο ίδιο διπλό παράθυρο. Και σχολιάστηκε. Τώρα πώς έγινε. Είχαμε καλεσμένη εμείς την Εστρέλα Νούρη στο Σαββατοκύριακο παρέα στον Αντένα.
1: Αυτή
0: είχε έρθει με το walk-up. Είναι μία influencer μοντέλο η οποία είναι παντρεμένη με το walk-up του μπασκετμπολίστα τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είδες εγώ τι ωραία που τα λέω για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Το πρωταθλητή Ευρώπης και όσο νου και πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω και φίλους πανεθνικούς, δεν θα μιλήσω.
2: Που το ξεπερνάνε πάνω-πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ο Ατρίδης που δεν έχει εμφανιστεί δύο εβδομάδες.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Τι έγινε.
0: Έρχεται λοιπόν και πίσω τον αγαπάει πολύ ο Γιώργος Λιάγκας, όντας Ολυμπιακός στον Walk Up.
1: Ναι, καλά, ήταν και χθες μέσα πάλι,
0: η Μαρία, του λέει θέλεις να κάνουμε, να ζητήσουμε άδεια, να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη, να βγούμε, να βγει στο Παμπρίνο. Και πράγματι πήρε άδεια.
2: Αυτή η συνέντευξη νόμιζα βγήκε και στο Σαββατοκύριακο, όχι.
0: Εμείς τους είχαμε καλεσμένους επίσημα,
2: το
0: κανονικά.
2: Ξέρω,
0: ναι,
2: ξέρω,
0: και κανονικά
2: παίχτηκε και αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το κομμάτι, όχι τη Μαρία. Τη Μαρία ήταν για το πρωινό.
1: Εκεί δημιουργήθηκε.
0: Και έτσι έγινε, βγήκε. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Πολύ θα λυσάξουν τώρα και θα λένε, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι σε προετοιμάζω για του χρόνου.
1: Εγώ το είδα. Ήταν καταπληκτική η Μαρία. Ήταν και άνετη γιατί ήταν και εντός έδρας. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί υπόθηκε αυτή η ατάκα, αυτή θα λυσάξουν. Ποιος θα λυσάξει.
2: Γιατί πρώτη φορά τους βγάλανε.

0: Ρε παιδί μου, τηλεοπτικά μαζί, δίπλα-δίπλα βγήκανε.
1: Θα γράφουνε
0: τώρα ότι την προετοιμάζει του χρόνου. Θα την πάρει στην εκπομπή. Εγώ, αν ήμουν ο Γιώργος Λέτος, θα την έπαιρνα.
1: Ναι, και εγώ θα την έπαιρνα.
0: Μπορεί βέβαια για να μην υπάρχει φθορά να μην την έβαζα στο πάνελ, εγώ τη Μαρία.
1: Να έκανε τις
0: έκανα συνεντεύξεις και να έβγαινε και να παρουσίαζε θέματα.
2: Άρα μήπως ορθώς θα λυσάξουν σε εισαγωγικά.
1: Γιατί όχι.
2: Αφού θα γίνει.
0: Μα δεν νομίζω ότι θέλει. Αλλά εμείς μετά λέμε. Από το χτεσινό, εγώ αν ήμουν αντένα θα το πρότεινα.
1: Εμείς δεν
2: λυσάξουν. Δεν λυσάξουν, παιδιά.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το θα λυσάξουν έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Εμείς το λέμε για καλό.
2: Εγώ γι' αυτό το είπα. Επειδή ακούγεται αρνητικό.
0: Ναι, όχι. Δεν το είπανε αρνητικά. Ότι θα λυσάξουν θα λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να το προτιμήσουν.
2: Το λυσάξουν κόλλησα, όχι στο θα σχολιάσουν.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα έχω να σας πάω, παιδιά. Κάτσε να δω εδώ πέρα τα κοιτάπια μου, γιατί βλέπω και έναν Ελευθέρη, ο οποίος μπήκε καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου χθες και της λέει: είσαι τεκνατζού. Επειδή είπε ότι ο άντρας της είναι λίγα χρόνια μικρότερος.
0: Ποια
1: είναι
0: ο άντρας
1: της Κατερίνας Καινούργιου, είναι 4 χρόνια μικρότερος.
0: Και είπε: δύο μικρότερος.
1: Ορίστε, να κοιμπέ τη μαγείρα, ρε παιδιά. Άρα είσαι και εσύ τεκνατζού, σύμφωνα με τον Ελευθέρη.
0: Εγώ το έχω πει, αγάπη μου. Τα τεκνά φέρουν την ευτυχία, όχι τα λεφτά.
1: Γιατί θέλει να μυρίζει ο άντρας.
0: Πλυντήριο.
1: Πλυντήριο είναι η φράση της μαγείρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, το βίτκας του, αυτό που μαγειρεύει και λέει. Δεν είναι βίτκας αυτό, τι είναι. Αυτό κάπως λέγεται. Που μαγειρεύει και κάνει συνταγές και σχολιάζει. Σχολιαστικό θα πω. Είναι το δικό του σχολιαστικό. Είδε την φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη από τις Κάνες. Τι ήταν να το δει. Λέει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λέει μέσα από την καρδιά μου. Όχι, καθόλου.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ, λέει, παθέτικ.
2: Ποιο?
1: Παθέτικ. Το να πληρώσεις για να πας εκεί πέρα. Γιατί, λέει, να το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει.
0: Εσύ γιατί πήγες στο
1: να σε καλούσανε, λέει, να πω πάει στο
0: εσύ γιατί πήγες στο
1: γιατί το πληρώνανε. Δεν πλήρωσε για να πάει.
0: Ναι, αλλά αυτή το έκανε αυτό για τους followers της. Για το
1: λέει. Είναι σαν να έχεις, λέει, ανάγκη προβολής και ανάγκη επιβίωσης.
2: Κοιτάξτε με. Όμως.
1: Είμαι στο κόκκινο χαλί. Εγώ, λέει, θα ντρεπόμουν να το κάνω.
0: Σώπα καλέ.
2: Έξαλλος.
0: Δεν είναι ηθοποιός για να την καλέσουν ποτέ εκεί. Σου λέει, θα πάω μόνη μου.
2: Καλά έκανε.
0: Μαγιά
2: της.
0: Πλήρωσε και πήγε. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Απλά εγώ το έμαθα αυτό να μην σας το πω.
2: Καλά έκανε εσύ. Καλά έκανε και
0: και τώρα ντάρα έμαθα ότι είμαστε εδώ και ήρθα όμως.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ε.
3: Πόσα? Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
1: 4,50. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ποιο
2: λοιπόν,
1: είναι?
2: Το πρώτο
0: 4,50
2: στοιχείο.
0: Δεν δίνουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Δίνουμε 4,50. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη που πέρασε. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
1: Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 450 ευρώ μετρητά.
2: Πω, πω.

0: Θα πω γιατί λυσάξατε. Δείξε μου έναν που δεν έβλεπε μεξικάνικα εκτός από το Φορτούνι και σένα.
1: Δύο είμαστε.
2: Δύο είμαστε.
0: Δύο είσαστε.
2: Εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, δεν βλέπαμε μεξικάνικα εμείς.
1: Λοιπόν,
2: εγώ γελούσα, δεν μπορούσα να τα πάρω στα σοβαρά γιατί γελούσα με τις μεταγλωτήσεις και μετά.
0: Ήταν το μαγικό.
1: Λοιπόν, ποια περίοδος ήταν αυτή, για πες μου λίγο τώρα.
0: Ήταν εκεί στο 90s μέσα, στη δεκαετία 90 με 2000. Αυτή η δεκαετία ήταν χρυσή για τα Βραζιλιά.
1: Τότε εγώ πηλίκιο ήμουνα. Ναι. Μάλλον θα διάβαζα, ξέρω, βάζαλα, ήμουν έξω.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν να μην έχει. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί έχουν στείλει και ηχητικά, με το ηχητικό θα κοπανηθείτε.
2: Εντάξει, όνειρο.
0: Η Άννα λοιπόν λέει: καλημέρα, Μαρία Άγγελέ μου.
2: Μαρία Άγγελέ μου.
0: Ναι, Μαρία Άγγελέ μου. Η Ραφαέλα, καλημέρα. Εσμεράλδα Μαρία τη γειτονιά, Πάολα και Παολίνα. Με αυτά μεγαλώσαμε.
2: Εννοείται, με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Η Κική, Μαριμάρ με την ατάκα. Αυτή η βρωμιάρα δεν έχει θέση στο σπίτι μα. Πεθαίνω με τι ατάκε.
1: Αυτέ τι ατάκε τι ξέρω.
0: Αλεξάνδρα, καλημέρα. Τρελό κόλλημα με Μαρία τη γειτονιά. Παρακατιανή! Μα πού τα βρίσκανε και με Μιλάγκρο, λέει. Και με
2: παιδιά.
0: Ο Παύλος λοιπόν λέει: καλημέρα, μία ήταν υπέρτατη σειρά. Μιλάγκρος η Ατίθεση. Με όνομα Κυπουρού Χωσέ Βαλτονέρο. Χωσέ Βαλτονέρο, Κυπουρό.
1: Η πλάκα ήταν η μεταγλώτηση, όχι τα αυθεντικά μου σκάνικα.
0: Ναι. Εγώ έβλεπα Ρουμπί, λέει πάντως, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε τότε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Ποια είναι η Ρουμπί?
2: Αχ, τη Ρουμπί δεν την ξέρω.
1: Καινούριο.
2: Να μας στείλει.
0: Λοιπόν, τον Θάνο θα τον αφήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, είχε έρθει, λέει, η Θαλία.
2: Ναι.
0: Στην Αθήνα.
2: Στα Μόσχη γίνει.
0: Κάπου σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων. Και πήρε αποβολή, με τράβηξε φωτογραφία ο τηλεθεατής. Αν βγαίνει νόημα με αυτά που γράψα. Πήρε αποβολή γιατί την τράβηξε.
2: Γιατί την τράβηξε τηλεθεατής στο περιοδικό φωτογραφία και πήρε αποβολή. Τη λέγανε δεν ήρθε στο μάθημα, να πήγε στην Ιταλία. Δεν θα πήγαινε στην Ιταλία.
0: Καλημέρα, οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν με τραγούδι αρχής de facto. Δεν είναι έτσι αγάπη.
2: Δεν είναι έτσι αγάπη.
0: Λοιπόν, ο Θάνος, εκτός από το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα που είναι επικό, έβλεπε Ροζαλίντα, Καταλίνα και Σεμπάστιαν, Παολίνα. Διάβασμα για το σχολείο είχαμε μετά τις 6 το απόγευμα, γιατί μέχρι τότε έβλεπαν τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, βάλε το ηχητικό του Θάνου σε.
1: Τα βλέπει όλο ο Θάνος και θα το καταλάβουμε τώρα.
0: Σε παρακαλώ,
1: τώρα.
0: Ο Θάνος τα βλέπει όλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αθηνά μου και εγώ έβλεπα φανατικά όλες τις σειρές αυτές. Όλες όμως. Κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι ήταν αυτή η κατάσταση στο σπίτι.
0: Βέβαια.
3: Το βλέπαμε και όλη η οικογένεια, όχι μόνο εγώ. Αλλά να θα σου πω από Εσμεράλδα. Αχ, κυρία Μπλάνκα, και να ξέρετε ότι η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Αχ, Χρυσάνθη, τι θα πούμε στο Ροδόλφο. Να φύγει μακριά αυτή η χωριά της από την πόλη.
1: Όλα μαζί.
3: Δύο μέρες διορία να μάσει τα πράγματα της.
2: Όσκα.
3: Έτσι να της πείτε. Όσκα. Κύριε Ροδόλφο, η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ο Χωσέ Αρμάντο είναι.
2: Λοιπόν, καλά, υπέροχος, υπέροχος.
0: Είσαι υπέροχος.
1: Εδώ τώρα δεν έπρεπε να έχει ένα δώρο.
0: Χειροκρότημα. Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε
2: τι
0: κάτι.
2: Να του δώσουμε.
0: Κάτι να του βρούμε να του. Πίτσες. Πίτσες.
1: Πίτσες γιατί δεν έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Πίτσες. Άρα κέρδισε τις πίτσες.
0: Πίτσα φαν, δύο Bianca al forno. Έλα. Έλα, για αυτό το ηχητικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μου αρέσει που αλλάζει και τη χρειά τη φωνή ανάλογα το ρόλο. Όταν κάνει μεγάλη την κακιά.

0: Δέσποινα Βανδύ, θέλω να σε δω στο ρυθμό 949, έτσι, στο βραζιλιάνικο σήμερα σχεδόν, ναι, πάμε πρωινό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να βγάλουμε και για τον καθένα μας ονόματα βραζιλιάνικα.
0: Μπράβο.
2: Εγώ ποια τώρα θα ήμουν, ας πούμε. Θα το σκεφτούμε, εσύ που τα έχεις δει όλα.
0: Εγώ.
2: Θέλω... Η Μπετίτα.
1: Μπετίτα.
2: Ναι.
0: Εγώ
2: ο Βασίλης θα είναι.
0: Μιλάγκος.
2: Εσύ θα είσαι η Φορτούνα ή Ατίθαση.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Μπιλάνκος, ρε.
0: Μπιλάνκος
2: Φορτούνα.
0: Μπιλάνκος Φορτούνα. Μπράβο. Και εσύ.
2: Εγώ θα είμαι. Περίμενε να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν.
2: Αθηναίοι Ροϋπόντια.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ έλεγα να βγάλουμε πραγματικά ονόματα να αντιστοιχίσουμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Ωραία, θα το σκεφτούμε. Δώσ' μας λίγο χρόνο.
0: Ακούστε τώρα. Κάθε Σάββατο που έρχεται τώρα μεθαύριο κιόλας, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο ωραία, στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr, για να μην τα ξεχνάμε. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται εκεί κάθε εβδομάδα.
2: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Θα έρθει κίνηση καιρός. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, θα παίξουμε μέσω Viber, δεν τη λιτώνει κανείς. Θα της πούμε να το τραγουδήσει και εσείς θα στείλετε στο Viber τις απαντήσεις σας.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένος στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Το θρηλυκό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Οκ.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
18: Okay.
17: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
26: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
27: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
28: Plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
29: Plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 940.

0: Μπράβο. Πρωινή δυναστεία θα λέγεται.
1: Ναι. Πρωινή δυναστεία με.
0: Με.
1: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο.
0: Περίμενε, γιατί τώρα κόλλησε εδώ πέρα το ChatGPT.
1: Έλα,
0: με
1: ρε,
0: γλωσσοφαγιά και μάτι.
1: Του.
0: Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, δεν έχει κολλήσει.
1: Πάει, κόλλησε, παιδιά.
0: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο, εσύ περίμενε, δεν τα θυμάμαι, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, συνεχίστε εδώ. Τέλος πάντων. Θα πάμε ένα ταξίδι με την Μινό Λάιντ.
1: Κάνω ξεμάτιασμα. Συγγνώμη, ρε Μπέτη, μου πάμε.
0: Λοιπόν, φέτος για την Μινό Λάιντ οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year του 2025, η Μινό Λάιντ συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Φύγαμε για επιτυχημένη κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Πες με, Πράκτορ Βουφού, γιατί εδώ το ChatGPT να πούμε θα φάει ένα μπουνίδι.
1: Όχι. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι μεγάλη, άρα δεν το σχολιάζουμε αυτό, μας ακούτε από εκεί πέρα. Έχει κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από νωρίς και ανεβαίνοντας την Κηφισίας, από το ψυχικό ξεκινάει, φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Δείχνει ροή στο κατέβασμα της Μεσογείων και στο ανέβασμα της Συγκρού, γενικότερα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Φλίσβο. Υπομονή, είναι Πέμπτη. Και από Παρασκευή.
2: Σήμερα.
1: Και τώρα,
0: Δεσπασίτο.

0: έσπασε αρχή του. Είναι η αρχή.
1: Σπάει την αρχή του.
0: Σπάμε την αρχή δηλαδή.
1: Σπάς αρχή.
0: Πώς αυτός λέει δεσπασίτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και εμείς λέμε σπάζ αρχή του.
2: Α, σπάς αρχή του.
0: Κάνει την εμφάνισή του.
2: Α, σπάς αρχή του.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τώρα που λέτε σπάς αρχή του μπήκε και η μάτα μαγεία.
0: Επανέρχομαι με τη μεξικάνικη εκδοχή του πάμε πρωινό.
1: Μπήκε και η μάτα μαγεία.
2: Και η μάτα μαγεία να δούμε τι θα γίνει.
1: Χαμός.

0: Ήρθαμε στα ίσα μας. Απολαύσαμε τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο πάμε πρωινό της Πέμπτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Βρήκαμε και τις συνομιλίες κανονικά.
1: Ρε, παιδιά, να, το έβγαλε τώρα.
0: Θα τις βγάλουμε σε λίγο και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Γιατί προηγείται κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Η είσοδος της Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning, good morning, good morning to everybody, good morning, what happened here, what happened, what's going on with the telephone?
0: It's a disaster.
1: It's a disaster, έχουμε πάρα πολύ μάτεν και γλωσσοφαγέν, για να μιλάμε και λίγο γερμανικά.
3: Devil eye, devil eye.
1: Devil eye πολύ, έχει πέσει πάνω, εντάξει δεν πειράζει, έχουμε ένα τεχνικό θέμα σήμερα με το τηλέφωνο, Madame Bakira. Όμως σκεφτήκαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, να τραγουδήσετε το τραγούδι κανονικά.
3: Βέβαια.
1: Και ο πρώτος που θα το βρει και θα στείλει μήνυμα στο Viber να κερδίσει την πίτσα της Pizzas Fan.
3: 49-49.
0: Ναι. Σωστά.
3: Το Viber. Εντάξει, πολύ ωραία. Και έτσι γίνεται, και έτσι γίνεται. Όλα γίνονται, όλα διορθώνονται, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Οπότε...
3: Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα?
0: Καλά είμαστε. Πολύ ωραία
3: γιατί,
0: είμαστε.
3: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω λίγο αντάρα.
0: Όχι, μωρέ.
3: Τι είναι το αντάρα?
1: Είμαι ενταριασμένη λίγο.
3: Φορτούνα, φορτούνα,
1: φορτούνα.
0: Φορτούνα. Εγώ έχω τους άλλους φορτούνα. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε. Ας πούμε ότι είναι ο Αλέξανδρος, ας πούμε, ο κρατής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει, λοιπόν, πάω να τραγουδήσω. Oh, I will take you on a cruise. Oh, because I care about you and love you. Oh, to Mykonos and Santorini. Oh, like penguins in love.
0: Νάτος, νομίζω έστειλε αυτός εδώ.
1: Όπα. Ποιος
0: λοιπόν, Χρήστος, να το πούμε το επίθετο, όχι. Το επίθετό του. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Το
3: μπράβο,
0: τηλέφωνο.
3: Ρε, Χρήστο.
1: Ναι. Έλα, Χρήστο με τη μία.
3: Μπράβο, ρε,
0: το τηλέφωνο του τελειώνει σε 500.
1: Ήταν πανέτοιμος, ήταν με το τηλέφωνο στο χέρι για να στείλει. Μπράβο του. Κέρδισε δύο πίτσες Φαν Bianca al Forno. Γιατί είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα Φαν άκουσε τον πόνο σου να ξέρεις και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch. Κρατηθείτε, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι. Έρχονται και σε περισσότερες γεύσεις. Choco Crunch φυστικό βούτυρο, Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Αχ, αχ, αχ, και ακόμα ο σεφ έγραψε την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff.
3: Μπορώ να το βάλω και τηλέφωνο βάζοντας το Διέση 31 Διέση μπροστά και να μην δει τον αριθμό το δικό μου και να τον βγάλω στον αέρα. Θέλετε να τον πάρω τον Χριστό?
1: Το Χριστό να τον πάρει τηλέφωνο.
3: Πες μου το κινητό του.
1: Όχι, αφού το πήρε το δώρο.
3: Ναι, μπορώ να τον πάρω στον αέρα, να του πω τι κέρδισε. Έλα να χαρεί.
1: Ωραία,
3: πάρε. 6-9,
0: μα στέλνει ο άνθρωπο εδώ πάντω και γράφει. Κρουαζιέρα θα σε πάω, ευχαριστώ παιδιά. Είμαι εγώ, λέει, που έχασα τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν είχε ξανακαλέσει. Μισό, μην το πείτε αέρα. Είχε ξανακαλέσει στην Μπακίρα και έχασε. Άρα λοιπόν τώρα πρόλαβε γιατί του είπαμε ότι είσαι απίστευτα γρήγορο και χαίρεται.
3: Περίμενε, τώρα τον παίρνω.
0: Τώρα, Χριστάλα, θα χτυπήσει ένα αποκρυψί να το πάρετε. Αφήστε το.
1: Δεν είναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα, δεν πειράζει.
3: Καλά, δεν μπορεί να είναι μια τέτοια και εμένα.
0: Τι?
3: Μια
0: βαντά.
3: Ναι, μια βάντα πατώση λέει Αλέξανδρε, βάλ' το σύ.
1: Περίμενε, λάθος,
3: περίμενε, κάτι λάθος πατήσα.
1: Ωραία, μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν που η Μαντάμ Μπακίρα θα πάρει το Χρήστο να του ευχηθεί, εμείς θα σας θυμίσουμε
0: εδώ πέρα. Εμείς θα
1: ακούσουμε
3: περίμενε, τι Ιταλία, περίμενε.
1: Ορίστε, θέλει να μην...
3: Χρήστο!
4: Μ' ακούτε?
3: Σ' ακούμε, Χρήστο, σε πήρε το κινητό μου.
4: Τώρα σας ακούω.
3: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Μπράβο, κέρδισες.
3: Χρόνια πολλά πήγα να πω. Αλλά δεν...
0: το ίδιο κάνει.
3: Συγχαρητήρια, Χρήστο.
0: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Ό,τι και να γίνει η επικοινωνία δεν θα σταματήσει. Αυτό να θυμάσαι.
0: Ποτέ.
4: Κάτι βλέπω. Δεν θα το χάσουμε με τίποτα.
3: Εντάξει, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Θα σε πάρουμε μετά και τα τσιναφή.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
3: Φιλάκα,
0: ευχαριστούμε που μας ακούς. Ευχαριστούμε, Μαντάμ Μπακίρα, σήμερα.
1: Thank you, Μαντάμ Μπακίρα.
3: Να είστε καλά.
0: Παντός καιρού.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: ψυχή, σώμα και αίμα θα δώσετε. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray. Είναι από τη Unipharma.
1: Πάμε για διάλειμμα, ερχόμαστε για το μέρος το 3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε για
6: την τρίτη και τελευταία μας ώρα ως τις 10 αγκαζέ. Θα πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε η Αθηνά Αφαλίδου, ο Βασίλης Φουρτούνης και η Μπέτη Μαγκύρα. Όχι, όχι.
13: Όχι.
6: Ποιοι είμαστε?
13: Η Αθενίνα Αφαλίδα Ντε Σάντος.
6: Ναι.
13: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
6: Α, τρελαίναμε.
13: Και ο Δόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
6: Αυτός μας καταδυναστεύει.
13: Και η εκπομπή είναι Πάμε Πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
14: Έγινε.
6: Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει, ο τις πρώτες ξαδέρφες.
13: Για μου τσάντρα, Ατενίνα Φαλιντίνα Ντε Σάντος.
6: Τι ωραία, έβγαλε και
14: Ντόν Βασίλειο Φορτουνάτο, μου άρεσε.
6: Ναι, Ντόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
13: Μας καταδυναστεύει, ναι. Εγώ αν θέλεις κάνω την παρακατιανή. Να κάνεις εσύ τι?
6: Εγώ ποια θα κάνω?
13: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
6: Την κακιά θα κάνω εγώ.
13: Κακιά δεν θες να κάνεις εσύ?
6: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
13: Θα κάνω εγώ.
6: Μετά πώς θα είναι Βασίλης κακός?
14: Και θα λεγόμαστε Βάμος Μαντρουγάδα. Έτσι είναι το Πάμε Πρωινό.
6: Θα είμαι εγώ η κακιά. Θα είμαι εγώ η κακιά. Και θα τον έχω κλειδωμένο τον Ντόν Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιος.
14: Θέλω να κάνουμε.
6: Και τον κλείδωσε και του τρώω την περιουσία.
14: Σας το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει.
6: Και εγώ
14: θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
6: Ναι, ένα σύριαλ.
13: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
14: Βάμος Μαντρουγάδα.
6: Λοιπόν, ακούστε τώρα, Βάμος. Επειδή το τηλεφωνικό μας κέντρο από το πρωί, από χτες βασικά, έχει μία βλάβη, ένα τεχνικό θέμα, στο Viber, στο 6937-949-949, ξεκινάτε από τώρα σας παρακαλώ να στείλετε ηχητικά το ποίημα σας. Το ποίημα σήμερα λοιπόν, ναι, θέλουμε να εμπεριέχει τη λέξη ατίθαση. Από τη Μιλάγκρο στην ατίθαση. Ναι, ναι.
13: Η ατίθαση λοιπόν είναι η λέξη που πρέπει να βάλετε στο ποίημα σας για να κερδίσετε τη δωράρα μας. Ο ποιητής ο οποίος θα φτιάξει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε.
6: Μια γυναίκα θέλει να γράψει για κάποιον άντρα, μην τον βάλει ατίθασο ή όχι?
13: Η ατίθαση είναι η
6: ατίθαση. Εντάξει.
13: Κερδίζει λοιπόν ο καλύτερος ποιητής, αυτός που θα γράψει το καλύτερο ποίημα σήμερα, διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής του στο Αιγαίο με τη Seajets. Ένα εισιτήριο ανοιχτό για να επιλέξεις προορισμό, να επιλέξεις μέρα και ώρα που θες να φύγεις. Θα ταξιδέψεις σίγουρα γρήγορα, θα ταξιδέψεις σίγουρα άνετα μετά τη δουλειά σου ή χαλαρά από το σπίτι σου ξεκινάς το καλοκαίρι σου. Έτσι μπαίνεις μέσα στα Seajets, στα ταχύπλοα που έχουν 74 καθίσματα πλήρους
14: ανάπτυξης,
13: σαν κρεβάτια ρε παιδιά, και έχεις να διαλέξεις από 50 προορισμούς του Αιγαίου.
14: Άρα
13: εσείς
14: τι κερδίζουν,
13: μπείτε
14: Αθηνά
13: και στο cjets.com. Ένα διπλό εισιτήριο είπαμε για τον προορισμό της επιλογής σας. Λοιπόν, αρκεί να γράψεις ένα ποίημα,
6: δεν θα το γράψεις, θα το απαγγείλεις και θα το στείλεις στο Viber στο 6937-949-949. Στείλ το και από τώρα αν θέλεις, για να τα βάλουμε εμείς σε μια σειρά, γιατί θα πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα όλα, οπότε ξεκινάτε να τα στέλνετε και από τώρα. Θα τα συγκεντρώσουμε όλα εμείς και θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Μη φύγει κανείς, έχει την Dr. Betty, ωστόσο.
13: Ου, βέβαια.
6: Ωστόσο.
14: Ακεί, λαβάμος Μαντρουγάδα.

0: Dr. Betty.
1: Για να δω τόσο καιρό που σας τα λέω αν μάθατε τίποτα.
2: Τα πάντα ναι. έχουμε.
1: Τι σας έχω...
2: σημειώσεις.
1: Για να δω.
3: Ναι.
1: Για να δω.
3: Σημειώνουμε.
1: Τι σας έχω πει ότι είναι το σεξ.
2: Με άλλη ιστορία.
3: Απόλαυση.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τι σας έχω πει.
2: Χημεία.
3: Σε ποια πράγματα, τι ψάχνουμε.
1: Σας... ναι, Αλέξανδρε.
4: Εξουσία.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Δεν σας έχω πει ότι το σεξ είναι εξουσία.
2: Αμέσως.
3: Δεν έγραψε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, όσο πιο ψηλή θέση που έχεις σε μια εταιρεία, ας πούμε, π.χ., τόσο πιο πιθανό να απατήσεις.
2: Πα!
1: Βέβαια, αγάπη μου, για την εξουσία. Συν το ότι θα στην πέφτουν όλες οι από κάτω ή από κάτω για να ανέβουν προς τα πάνω.
2: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Οι χώροι εργασίες λοιπόν έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά περιβάλλοντα όπου ξεκινούν οι εξωσυζυγικές σχέσεις.
2: Ναι.
1: Οι έρευνες δείξαν ότι περίπου ένα στις τρεις, μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις, αφορά άτομα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Κάτι όμως που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές

0: Ώρες μαζί. Μοιράζονται πίεση, στόχους, καθημερινές εμπειρίες, άγχη, αυτά. Ναι. Δημιουργώντας σταδιακά μια συναισθηματική οικειότητα.
1: Λογικό αυτό, εσύ. Ναι.
0: Όμως, ορισμένες μελέτες παράλληλα υποδεικνύουν ότι άτομα σε υψηλότερες θέσεις ή με μεγαλύτερη επαγγελματική ισχύ εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά απιστίας. Η πιθανότητα λοιπόν αυτή είναι μεγάλη γιατί. Γιατί ένας κατώτερος σε βλέπει, βλέπει τον ανώτερο στα μάτια του, τον έχει ψηλά. Επειδή είναι.
2: Και είναι και αφροδισιακή η εξουσία.
0: Είναι αφροδισιακή η εξουσία για αυτόν που την έχει επίσης, που εξουσιάζει έναν κατώτερο σε εισαγωγικό, κατώτερο σε εισαγωγικά άνθρωπο. Στο επαγγελματικό περιβάλλον, μιλάω, κατώτερο.
2: Στις
0: βαθμίδες ακριβώς.
2: Ναι,
0: υπάρχει λοιπόν μια δυναμική εξουσίας η οποία αναπτύσσεται σε τέτοια περιβάλλοντα.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό το πιθανότερο λοιπόν, άμα πας σε μια νέα εταιρεία, δεν είναι να μπλέξεις με κάποιον που είναι κάτω από σένα, αλλά
3: με το διευθυντή κατευθείαν.
2: Ναι, αγάπη μου, γιατί οι διευθυντές έχουν χρόνο. Είναι από meeting σε meeting. Τι να κάνουν, από meeting σε meeting συναντάνε. Δεν είναι και ότι κάποιοι.
0: Χρόνο έχουν, αλλά έχουν και μεγαλύτερο άγχος από σένα, γιατί αυτοί είναι που διευθύνουν και φέρνουν.
2: Ναι, παρόλα αυτά, μια χαρά θα κάνουμε το meeting προσωπικό.
3: Όχι, αγάπη μου. Ότι σκέφτομαι να με βοηθήσει και με τη δουλειά μου.
2: Είμαι εγώ στο γραφείο μου και δεν έχουν κόσμο.
0: Αυτό ακόμα είναι μια μορφή όμως εξουσίας, με την έννοια εσύ, αν τον βλέπεις τον άλλον, ότι θα ανέβεις στα σκαλιά πιο γρήγορα, και αυτό ακόμα σε έλκει. Κατάλαβες, δεν είναι το κάνεις γι' αυτό μόνο.
3: Έχω εγώ γνωρίσει κόσμο που.
0: Τι?
2: Που έχει ανελιχθεί έτσι.
3: Ναι, έχουν σχέσεις καλές.
0: Βέβαια, εννοείται. Γιατί ο άλλος ή η άλλη θα σκέφτεται ότι θα ανεβώ πιο γρήγορα στη βαθμίδα, στην κλίμακα. Γιατί όμως κουνάς το κεφάλι σου.
3: Γιατί εμείς μια ζωή στο πρωτσίγιο κατόφλι θα μείνουμε. Τι δεν θα πούμε πουθενά.
0: Ο καθένας το δικό του σταυρό κουβαλάει.
3: Βέβαια.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν έχεις κάνει τις σωστές κινήσεις.
1: Και καλά να ο καθένας κουβαλάει το σταυρό. Εδώ μας λες ότι κουβαλάνε και άλλα πράγματα.
0: Βέβαια κουβαλάνε και άλλα πράγματα. Οπ, ραντάρ.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο
0: λοιπόν,
4: στοιχείο.
3: Προσέχτε τώρα.
0: Πάμε να τα δώσουμε διότι είναι 450 ευρώ μετρητά φορτούνι. Τον Βασίλειο Φορτούνα. Ψάχνουμε μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, να έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο.
3: Τι είναι αυτά που μας λες, Μπέατρις Μαγκέρα ντος Σάντος?
0: Ναι,
2: ναι, μα.
0: Μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη που έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. 450 ευρώ μετρητά. Και επειδή σήμερα είπαμε το τηλέφωνο μας αντιμετωπίζει μία βλάβη, στο Viber στο 6937 949 949, στέλνετε μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία αν τα έχετε, θα σας πάρουμε εμείς πίσω να το επιβεβαιώσουμε, και αν είναι με έναν τρόπο και μπορέσουμε να σας βγάλουμε και στον αέρα. 5 λεπτά έχετε, 5 λεπτά στο 6937 949 949.
2: Ναι, αμίγα, Ατενίνα Αφαλίντα.
3: Ατενίνα Αφαλίντα ντος Σάντος.

0: παιδιά, το ραντάρ πάλι.
1: Οπα, περιμένετε ρε παιδιά,
0: εντόπισε
1: καλούμε.
0: Εντόπισε κάποιον. Ναι. Ψάχναμε.
1: Περίμενε, βάλε ανοιχτή ακρόαση.
2: Για κάτσε να δούμε εδώ εκεί.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η Γεωργία.
3: Ναι.
1: Γεωργία μας έστειλες μήνυμα στο Viber. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Το ρυθμό σε παίρνουμε. Για το ραντάρ. Λοιπόν, είσαι γεννημένη άνοιξη.
3: Φεβρουάριος.
1: Αφού Φεβρουάριο ρε εσύ Γεωργία. Είπαμε γεννημένη άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Να έχεις παιδιά και να εργάσεις στο κομμωτήριο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε ρε Γεωργία.
0: Και εμείς χαρήκαμε.
2: Ναι, ότι βρήκαμε. Δεν πειράζει, εντάξει, θα κάνουμε.
1: Αυτό είναι τώρα, κατάλαβες.
2: Πάμε για τζακποτάρα αύριο.
1: Πάμε για τζακποτάρα 700.
4: 600.
1: 600.
2: 600 ευρώ μετρητά.
0: Εντάξει.
2: Η μπόμπα πάνω στην μπόμπα.
0: Λοιπόν, 600 ευρώ μετρητά δεν είναι και λίγα. Μπορεί να είναι και για καλό. Αλλά τουλάχιστον θέλουμε πριν. Α, είναι Παρασκευή. Οπωσδήποτε να τα δώσουμε.
2: Πρέπει να δοθούν αύριο αυτά.
0: Οπωσδήποτε.
2: 600, φίλε. Να αλλάξω τη φωνή μου και θα πάρω εγώ από έξω για λίγο.
1: Μισθός, κανονικός.
0: Επιστρέφει αύριο το ραντάρ.
5: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Αναστασία και Μυστικό, παιδιά, στο ρυθμό 949. Είμαστε στον αέρα 5η 4 του Ιούνιου με τα τεχνικά προβλήματα, αλλά ζωντανά. Δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά. Μέχρι και τις 10, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Λοιπόν, η λέσχη των καμένων ποιητών συνεχίζεται. Mm-hmm. Στέλνετε στο Viber στο 6937-949-949 το ποίημά σας με τη λέξη Ατίθαση.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι. Συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί μετά τις και μισή, μετά την κίνηση και τον καιρό, θα βγάλουμε τα ποίηματα στον αέρα και ένα ή μία τυχερή θα κερδίσει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, σε έναν οποιοδήποτε προορισμό Super. Του Αιγαίου.
2: Με Σίτζετς.
1: Λοιπόν,
2: αν είσαι τώρα έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιου Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Νόμπο, Φέρι Χούπερ και πάρα πολύ cool και άλλα πράγματα. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Πάρα πολύ cool, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Mm. Πάμε να φύγουμε τώρα, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές.

0: μόνο που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτη Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
19: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
22: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
21: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
23: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
24: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
25: Εισιτήρια more.com.
26: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
27: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
29: Ρυθμός 949. Και ετοιμαζόμαστε για κίνηση και για καιρό.
30: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τα κουνούπια που ετοιμάζονται για να σκάσουν μύτη καλοκαίρι θα φοβηθούν, μιας και είναι κλασικοί θαμώνες μας, τα 200, τι λέω εδώ, εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια είναι οι θαμώνες μας, το Repel Spray, έτσι.
29: Ναι.
30: Και άστα να αλωνίσουν στην υφήλιο. Το Repel Spray, παιδιά, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma και τα κουνούπια εξαφανίστηκαν.
29: Έχουν ζήσει τα κουνούπια 200 εκατομμύρια χρόνια στη γη.
30: Πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια υπάρχουν πάνω εδώ πέρα.
29: Κατάλαβες, γι' αυτό Repel Spray.
31: Ναι,
30: και τέλος.
29: Και τέλος. Πάμε για κίνηση τώρα.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
30: Παιδιά, σήμερα ταιριάζει το τάξη και αλφαβιά.
31: Ο πράκτορ είναι τάξη, είναι και αλφαβιά. Μπράβο. Έχει και τον drone, το σηκώνει. Όπα, χλώμιασε ο πράκτορ. Κάτι είδε που δεν του άρεσε καθόλου.
30: Όχι, όλα καλά. Όλα τάξη και αλφαβιά εκτός από το ποτάμι. Το ποτάμι είναι υποτηλιαρισμένο από πολύ χαμηλά. Μπράβο, από την Πέτρου Ράλι κάτω μέχρι την Αιωνία ψηλά και την Κηφισίας από το κόμβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάντρι. Γενικότερα το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αν ανεβαίνει στην Πειραιώς από τη Τεχνόπολη και πάνω επίσης, αυτά και μία πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αλίμου στην Παραλιακή.
29: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Το αγαπημένο του Φορτούνη, γιατί καλοκαίρι ήρθε, 33 βαθμούς θα.

0: πάει αυτό το λαλαλαλό. Πολύ ωραίο το λαλαλαλό.
1: Θα έχει καλό καιρό. Θα έχει καλό καιρό. Καλοκαιρινό.
0: Λοιπόν, λες και των καμένων ποιητών. Ανοίγουμε πύλες στο Viber σήμερα, στο 6937-949-949. Στείλτε ηχητικό μήνυμα το ποίημα σας με τη λέξη αντίθεση για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο πηγενέλα σε οποιονδήποτε προορισμό της επιλογής σας στο Αιγαίο με την SeaJets.
2: Αχ.
0: Απαπα.

0: Λοιπόν, θα μας ξαναδείτε, αλλά συγκεκριμένα θα μας ξανακούσετε, γιατί οι πύλες Αλεξάνδρου
1: των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη σήμερα θα είναι λίγο ιδιαίτερη, διότι έχουμε ένα τεχνικό θέμα με το τηλεφωνικό μας κέντρο και το κάνουμε μέσω Viber. Έχετε στείλει ηχητικά λοιπόν τα ποίηματά σας με τη λέξη αντίθεση. Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα.
2: Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα, ναι, γιατί το καλό το παλικάρι που λέει ξέρει και άλλο μονοπάτι.
0: Μια
2: πατάω και τα δύο εδώ.
0: Πάμε.
2: Αυτό, okay, πάμε.
3: Κοπέλα, με έλεγε αντίθεση που σου έκλεψα το νου. Με μάτια σαν το πέλαγος, με χείλη του Θεού. Μα μετά το ραντεβού, δεν με έκανε το follow. Θα ανοίξω only fans, να ανεβάζω μόνο κόλλου.
2: Τι!
3: Σιγά μη στεναχωριστώ. Με κλάψω εγώ για σένα. Επόμενο θα βρω ξανθό. 18 εκατοστά να έχει τη χτένα.
2: Okay.
0: Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή, Δέσποινα. Πάρα πολύ καλή. Ένα λεπτό να το σκεφτούμε.
2: Πολύ καλό.
0: Βάλε το Βασίλειο Σιδηρό.
2: Βασίλειος.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είμαι ο Βασίλης και έχω ένα ποιηματάκι λίγο πονηρό.
0: Όπα.
4: Γνώρισα μια κοπέλα τίθαση, γεμάτη νάζια και αντίφαση. Το μυαλό της όλο στο πονηρό. Μα το παίζει αθώο και σοβαρό.
0: Ναι.
4: Μου χαμογέλασε. Έπαιζε τα μαλλιά με βούρτσα. Αχ, και εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα από τα μπράτσα. Είχε κρύο μέσα στο μαγαζί. Το μόνο που ήθελα να ήμασταν μαζί. Είπε ότι αυτό που έχω της αρέσει. Να βάζει τα χέρια της, να την μπλέκει, να την τραβά, να την παίζει. Τη μακριά μου και τριχωτή, τη δική μου χέτη.
0: Τυχές.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μακρύ. Εξαιρετικό! Και στο τέλος πολύ τροπαλό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι, φανταστικό.
0: Ο Βασίλειος. Μα έλα, έστειλε και ο Παύλος. Για βάλε Παύλο.
2: Οχ, οχ, οχ, εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό.
6: Μία φορά και έναν καιρό στο Μεξικού τα μέρη,
0: ναι,
6: γνώρισα μία κοπελιά που ήτανε αστέρι.
0: Ήταν.
6: Είχε ένα στήθος τρομερό που σου βγάζε το μάτι και ήτανε αγέροχη και αντίθεση σαν άτι. Ρώτησα πώς τη λέγανε και μου είπε Πεπίτα. Και ήταν από ό,τι έλεγαν πολύ καλή στην πίτα. Είχε ωραίο επίθετο, τη λέγανε Ντολόρες. Αχ, και να μου τον έπιανε να τον κουνά για ώρες.
0: Καταπληκτικό είναι. Γιατί, γιατί, γιατί δεν αφήνει έναν άλλον άνθρωπο. Αφού είναι θεός τώρα, Παύλο, εντάξει. Βάλε και τη Στέλλα.
5: Είσαι είδωλο, ρε παιδί μου.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ρε, καταπληκτικό.
3: Ήμουν κοπέλα τίθαση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Με ένα χαμόγελο λοξό και ένα βλέμμα πονηρό,
2: ναι,
3: τους έρχονταν στο κρεβάτι και έτσι ξαφνικά σηκωνόταν το κατάρτι.
2: Ποιο?
3: Άλλαξαν όλα με το μίτσο που δεν κατάφερα να τον έριξω. Να τα μάτια, να τα νάζια, παρακάλαγα σαν κάμπια. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά.
2: Μπράβο,
3: ώστε
2: Στέλλα.
3: Τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
2: Αλέξανδρε, θα μας κόψουν.
0: Του ακολουθούσε, παιδί μου.
2: Τον πήρε από πίσω. Θέλουμε κανέναν άλλο ή όχι.
0: Το Δημήτρη, το Δημήτρης
2: Μαλούκος.
0: Για να δούμε το Δημήτρη.
7: Πήγα που λες Μπετούλα μου, τότε σπαλιά, στο Ρίο το γνωστό. Όχι εκείνο το καταπλακιώτικο που τρώγες κάτω από το γεφύρι, βρώμικο δυνατό.
2: Ακουμπέτη.
7: Είχα πάει διακοπές με φιλαράκι. Πολιτό.
0: Ναι.
7: Και ψάχναμε απεγνωσμένα να γνωρίσουμε βραζιλιάνικο μωρό. Κάναμε touring στο Jesus Christ, το άνομα το ψηλό. Και άκουσα από πίσω μου ένα ψοεθύρισμα, ολίγο γκαβλωτικό. Κοιτάω και τι βλέπω. Να σου ένα μελάμψο μωρό. Με τα μπελάκι στο στήθος να γράφει Εσμεράλντα, δε Πακίτα Φορτούνι Βασίλη, δε Σάντο Μοντερό. Τη πούνε το μάτι και περιμένω αντίδραση να δω. Με αγνοεί επιδεικτικά το αντίθεσο μωρό. Και
0: καλά.
7: Ακούω όμως μέσα στο μυαλό. Σενιόρ, δεν θα κουμπίσεις ποτέ αυτόν τον στρογγυλό ποπό.
2: Καλό.
0: Τι θα κάνουμε.
2: Καλό. Κοίτα.
0: Τι έγινε σήμερα. Σε ανέπνευση η αντίθεση.
5: Ο Παύλος ήταν top.
2: Κοιτάξτε.
0: Έχουν στείλει κι άλλα, αλλά τι να σας πω, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
2: Επειδή γελάσαμε και με τον Παύλο και επειδή δεν έχει μπει σε αυτή την κλήρωση, σε αυτό το.
0: Δεν έχει πάρει ο Παύλος εισιτήριο.
2: Είναι νομίζω η σειρά του σήμερα.
5: Βάλτε μία, σε παρακαλώ.
2: Εσύ με παρακαλείς.
5: Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Έλα, κρίμα.
0: Ήταν καταπληκτικό του Παύλου.
2: Μπράβο. Κέρδισες, Παύλα, ρε.
5: Θα έχει για όλους. Η C-Jet σας δίνει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, με επιστροφή. Σούπερ δωράρα. Τα ταχύπλοα C-Jets για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε και όποια ημερημηνία εσείς θέλετε, ανοιχτά όλα.
0: Και να σας πω και κάτι. Μην αγχώνεστε, και αύριο μέρα είναι και από εβδομάδα. Κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιος ένα διπλό εισιτήριο που πήγαινε με Σύντζετ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και Ιούλιο.
5: Ναι, εσείς τώρα μπείτε στο Seajets.com ή ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί αν θέλετε οπωσδήποτε εισιτήριο, έχει πάνθυνα και για άνδρο σε μόλις 1 ώρα με 24.50 και για τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33.70. Πας Μύκονο, πας πάρω γρήγορα, οπότε ρωτήστε και ή παίξτε και κερδίστε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Η Λέσκη πότε επιστρέφει?
0: Αύριο.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψήφια.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτα σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.

Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop το My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία σπίτι ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λείπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λείπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ρυθμός 949.
5: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market. Από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα να σου πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες hybrid tour φέτος. Οπότε τι καλύτερα από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ παρέα εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες του χθες, φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο Θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον ενώ έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία, όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάω να πω κάτι γι' αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και όλο σκομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζονάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το «Πάρ' τα όλα δικά σου» όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: το πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τις επιτυχίες του χθες που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτές τις μέρες εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίως, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες της κάναμε μια πολύ μεγάλη τιμητική εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είναι Αστείο και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Μιας και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά και εμείς στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Μπομπίτο που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό. Καλοκαιρινό hit, και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Be Viral Radio Show. Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι ατόφιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Be Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου, και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι, με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε, αγαπήστε και φυσικά μένετε στην παρέα μου μέχρι το τέλος.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολύ αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε.

0: στο πάρι. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε 5η, 4 του Ιούνιου και ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου γιατί η Peggy Zina ξεκίνησε με άμυνα. Εμείς όμως θα πάμε επιθετικά.
1: Εμείς πάμε επίθεση, παίζουμε πια άμυνα τώρα. Τι...
0: Εμείς είμαστε Team Ferris, λέει επίθεση.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς ναι, κάνουμε μόνο επίθεση.
0: Αν και το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου λέγεται επίθεση.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ενημερωτικό.
1: Στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, έτσι. Καλά. Τι είδες στον ύπνο μου.
0: Τι είδες στον ύπνο.
1: Καλά, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας το πω.
0: Νομίζω closing είχε ο Ferris αυτή τη βδομάδα.
1: Όχι, όχι, θα σας το πω μόλις επιστρέψω. Καλά.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, εμείς να πούμε. Ένας Μασούτης, και αυτό δεν είναι όνειρο, δηλαδή οι τιμές είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό το όνειρο, λοιπόν.
1: Τώρα, πόσο είναι για να στείλει το κούμπο, έχω την απορία.
0: Σε ύψος,
1: σε ύψος είναι 2-9, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Σε ηλικία πόσο είναι.
0: Έλατε. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης είδα ότι είχε πάει και στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Το Σουκού. Το τρίμα του Αγίου Πνεύματος. Και ξεφαντώσαν εκεί πέρα. Μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η Μορφούλα. Η οποία Μορφούλα έκανε μία. Έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει, έχει γίνει viral. Ίδιο μένα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω, είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Ξέρω ποιο είναι το ποτέ. Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκου. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλει να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιόγιο μου το πιστεύω.
1: Ναι, πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου.
0: Ναι,
1: που έχει, σε παρακαλώ.
0: Ξεκινάει back to back. Μπράβο.
1: Ξεκινάει τη οικογένεια. Ναι, τώρα σε παρακαλώ.
0: Μπράβο που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνά και τη βάζει περί πολλά ενώ δε στη χρεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Ήταν όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και του έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το όνομα με ρημνάς και τη βάζει περί πολλάς ενώ δε στη χρία.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το θρησκευτικό μάθημα. Για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα αντίληκο σκού είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Γουλίαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, μου σκάφτε.
0: Εμφανώς χολοσκασμένη.
1: Είμαι χολοσκασμένη τώρα γιατί με εκνεύρισες με αυτό που μου είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίσης. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ να μην στο πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκου τώρα τι είδα.
0: Θες το βρε αντίστοιχο.
1: Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε λέει μέχρι την Ειρήνη. Το Ειρήνη είναι η στάση, ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο. Να το οδηγήσει το τρένο αυτό ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία.
0: Θέλω γιατί να αστυνομία.
1: Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, να δώσει, κατάθεση, να δώσει κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο και μου λένε, θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει το μαγαζί μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω μισό λεπτό να σας στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers, γιατί το TikTok

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ 4 του Ιούνιου και μιλάμε για το πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είδε η Λένια.
1: Δεν σχολιάζει τίποτα έτσι.
0: Τι να σχολιάσω, παιδί μου, ότι σου είπαν για τη φωνή σου και τη σε ψάχνουν ξαφνικά που πήγαν να
1: ήρθανε στο σταθμό του τρένου, παιδάκι μου, εκεί που ήμασταν, εκεί που είχαμε σταματήσει και μας έπιασε η αστυνομία. Μετά η Ελένη ήρθε και μου είπε ότι και καλά το πήρε όλο πάνω.
0: Όλοι, να ξέρετε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε για ένα όνειρο που είδε η Λένια Γουίλιαμς με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και την Ελένη Βουλγαράκη. Όλο αυτό. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ. Στο κεφάλι μου, τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ότι γιατί δεν σε έχουν ακόμα μαζέψει.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Α.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι, σε κάθε περίπτωση, άμα θέλετε, ξέρω ότι πάτε πολύ καλά στον Θεό, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε.
0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα σου να παντήσω.

0: Σπάστε το ολοκαίρι για Αναστασία, ένα τίλιπο που είναι στην παρέα σου.
1: Εσύ δεν μας είπες για το όνειρο που είδες με την Άννα Βύση παρόλα αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, είδα ένα όνειρο με την Άννα Βύση. Δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ αναλυτικά όλα. Ήταν πολύ έντονο. Το οποίο μιλάγαμε για τις συναυλίες της, μιλάγαμε για τα τραγούδια. Εγώ έχω δουλέψει αρκετά με την Άννα. Ενώ έχουμε δουλέψει 9,5 χρόνια δουλεύαμε παρέα. Αλλά τα δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή το τελευταίο τραγούδι της Άννας που δούλεψα.
1: Τελειοτρόπια.
0: Όχι, ρε. Ήταν πάνω που θα βγάζε το προτιμό το 2024 version. Γιατί συζητάγαμε να βγάλουμε νέο single. Ένα που δεν έχει βγει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν το έχει κυκλοφορήσει. Ή αν θα βγάζαμε το προτιμό. Και επειδή της είπε πάρα πολύ το προτιμό στο TikTok, τότε της λέω μην το συζητάμε. Έχουμε μια έτοιμη επιτυχία. Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε κυκλοφορήσει τότε, μας το ρίχνανε στη μούρη και μας λέγανε μην το βγάλετε.
1: Αλήθεια.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσή Ταγκαγκούτη.

0: υπάρχεις για μας,
1: είπες.
0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Μιλάμε, γίνεται οριακά ύμνος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει, παιδιά, τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι παίζει να είναι και, στα πιο hot τραγούδια του...
1: Της δεκαετίας.
0: Όχι ρε, του 26 σίγουρα, του 26 μιλάω.
1: Γιατί δεν είναι και τις πενταετίες, αν το σκεφτείς.
0: Κοίτα, για τον Θοδωρή νομίζω ότι είναι από το πιο δυνατό τραγούδι της καριέρας του. Είναι τρεις μήνες νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τρομερό χαμό.
1: Σίγουρα.
0: Και θέλω να σου πω, θυμάμαι όταν το έβαλε το τραγούδι να
1: πετούσουμε. Εγώ θα σου πω, που λες εσύ, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
0: Όχι, τους είπα ότι είναι δύσκολο.
1: Ότι είναι δύσκολο ραδιοφωνικά.
0: Αν δεν το έλεγες εσύ και δεν ήσουν στην χώρα που είσαι, θα μας είχε βγει πίστη.
1: Ναι.
0: Αυτό αλήθεια δείχνει το πόσο πολύ καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που το χειριστήκαν.
1: Οι άνθρωποι, εγώ που το χειριστήκαν εγώ.
0: Εγώ.
1: Κανά ξέρετε.
0: Γιατί αν δεν γινόταν η κατάλληλη δουλειά εγώ.
1: Δεν θα πήγαινε πουθενά εγώ.
0: Φαντάζομαι. Και δεν είμαι καθόλου εγωιστής.
1: Καθόλου.
0: Είμαι team player.

0: ώρα εκπομπής, 5η 4 του Ιούνιου. Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέριξης παρέα με την Ντάφνη Λόρενς.
1: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά.
1: Στην παρέα μας, πάντα εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Εδώ. Πάντα είναι εδώ.
1: Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
0: Με το Μασούτη μιλάγαμε.
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ πώς το λέει αυτό.
0: Η Άννα Βύση. Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν στις παλιές εποχές.
0: Εκεί πάντα είσαι εκεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λέω κι εγώ. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τον δεύτερο.
0: Και εκεί λες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, εκεί κολλάει. Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσε, νησιά μου, σκατά μου, φωτά μου. Και με πιάνει φόβο.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει μεταξύ μα.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer και να γίνω travel influencer.
1: Και τι δεν είσαι, θεωρείσαι influencer.
0: Δεν θέλω να είμαι influencer.
1: Θεωρείσαι influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι. Να με πάρει να μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσει ξηραφάκια.
1: Έχεις 14.000 followers. Για να έχεις έχοντας 14.000 followers, λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου το προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσε όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, εκεί πάνω στην
0: εταιρεία.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Α, να τα διαλέγεις.
0: Όχι, δεν τα κάνω εγώ. Από ένα ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άνος και άμος ξέρεις πολλούς, ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσεις, για ωραία ναι, ναι, πράγματα. Εμείς που λέτε, επειδή στείλετε και μήνυματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο.
1: Θα
0: το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα γίνει βράχος.
1: Δηλαδή αυτό το
0: ξύλο
1: όλο
0: θα φύγει
1: τελικά
0: και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το daily couscous.
1: Το κάνουμε βράχο τελικά.
0: Ναι. Γιατί
1: okay,
0: θα πρέπει να παραμείνει. Όλοι οι, πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατεθέν που έχουμε φτιάξει με τις. Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλαχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπορεί γιατί εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Να κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, στείλτε μας προτάσεις. Σας έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεται σε κάθε περίπτωση. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
0: Ήδη Αδάμου ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: Με Γιώργο Σαμπάνη φτάσαμε στο φινάλε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Κάθε φορά που το λες, σου ξαναπεί ότι νομίζω το λες σε μένα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, άλλο τραγούδι αυτό.
1: Όντως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ δεν είδα και στον ύπνο μου τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Σύστηκα, έχετε πάει σε άλλο λεπτό.
1: Είμαστε μπάντις.
0: Έτσι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Είστε κολλητούλιδες.
1: Και με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Αν δηλαδή δουλέψω αύριο μεθαύριο μαζί του, να ξέρω ότι μάλλον θα το έχω κάνει manifest με τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιο τρόπο είναι αυτό. Και αν συλλάβουν την Ελένη, επίση θα το έχω κάνει manifest αυτό. Τέλεια.
0: Εδώ ή στην Πορτογαλία. Τη συλλάβω. Οπουδήποτε.
1: Εδώ, παιδί μου. Και μεταξύ και Φυσιά Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έγραμμα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα. Ναι. Αύριο θα έρθουμε για κλείσιμο εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, σε μια κορυφαία επισκεπτικότητα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop & Ravidas, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Daily Couscous

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε 5η, 4 του Ιούνιου και ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου γιατί η Peggy Zina ξεκίνησε με άμυνα. Εμείς όμως θα πάμε επιθετικά.
1: Εμείς πάμε επίθεση, παίζουμε ποια άμυνα τώρα. Τι...
0: Εμείς είμαστε Team Ferris, σέπα. Λέει επίθεση.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς ναι, κάνουμε μόνο επίθεση.
0: Αν και το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου λέγεται επίθεση.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ.
1: Στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, έτσι. Καλά. Τι είδες στον ύπνο μου.
0: Τι είδες στον ύπνο σου.
1: Καλά, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας
0: νομίζω
1: το πω.
0: Νομίζω closing είχε ο Φέρης αυτή τη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, θα σας το πω μόλις επιστρέψω. Καλά, καλά.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, εμείς να πούμε. Ένας μασούτης και αυτό δεν είναι όνειρο, δηλαδή οι τιμές είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό το όνειρο, λοιπόν.
1: Τώρα, πόσο είναι για να στείλει το κούμπο, έχω την απορία.
0: Σε ύψος.
1: Όχι, σε ύψος είναι 2-9, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Σε ηλικία πόσο είναι.
0: Έλατε. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφω.

0: Έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης είδε ότι είχε πάει και στη Μύκονο,
1: ναι,
0: το Σουκού, το τρίμιο του Αγίου Πνεύματος, και ξεφαντώσαν εκεί πέρα μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η Μορφούλα. Η οποία Μορφούλα έκανε μία, έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει, έχει γίνει viral. Ήδη ο μήνα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Ξέρω ποιο είναι το, μα εσύ ποτέ. Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκου. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιόγιο μου το
1: πιστεύω. Να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου. Που έχει, σε παρακαλώ.
0: Ξεκινάει back to back.
1: Ξεκινάει τη οικογένεια. Ναι, τώρα σε παρακαλώ.
0: Μπράβο που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνά και τη βάζει περί πολλά ενώ δε στη χρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Ήταν όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και το έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το όνομα μεριμνάς και τη βάζει περί πολλάς ενώ δε στη χρία.
1: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι βάζουμε, ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το σκέφτηκο μάθημα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα αντίλικο σκού είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Ουίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, σκάφη.
0: Εμφανώ χολοσκασμένη.
1: Είμαι χολοσκασμένη τώρα γιατί με εκνεύρισε με αυτό που μου είπε, αλλά τέλο πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίση. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εγώ να μην στο πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Περίπτωση...
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκουτρα τι είδα.
0: Θες το βρε αντίστοιχο.
1: Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε λέει μέχρι την Ειρήνη. Το Ειρήνη είναι η στάση, ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο. Να το οδηγήσει το τρένο αυτό ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία. Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο και μου λένε: θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει στο μαγαζί μαζί μας. Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω σε λεπτό να σα στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers. Και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers, γιατί το TikTok μου έβαζε κάτι άλλα πράγματα, περίεργα. Και μετά έμπαινα να του στείλω και έβρισκα κάτι τίμα που είχα κάνει όταν ήμουν 19 χρονών. Και μετά έλεγα: ναι, αλλά οι φωνές είναι πολύ άματσο στα 19. Είναι πολύ άματσο. Μα έλεγα: δεν είναι όμως αυτή, γιατί εγώ έχω να σα δώσω άλλο υλικό. Ρε, μιλάμε του τρελού τώρα.
0: Το πανηγύρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: στο πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ένα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ρυθμός 949.

0: υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των MyMarket.

και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των MyMarket, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ρυθμός 949.
5: Tonight.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα για τον Ιούνιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου, παρέα με όλα αυτά τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις, με όλες αυτές τις νοσταλγικές έτσι καταστάσεις και πάνω απ' όλα με τα δικά σου μηνύματα. Του Night Radio Show στο Instagram εκεί σε περιμένω. Με Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Με Λογαριασμό θα συνεχίσουμε από Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει και απονομή την Δευτέρα για το άλμπουμ Το Δικό Μου DNA. Πάμε πολλά στον λογαριασμό και επιστρέφουμε.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Τι ωραία εκπομπή αυτή που έκανες στο ρυθμό και πολύ ωραία δουλειά πραγματικά. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Όταν είμαστε μαζί, περνάμε υπέροχα. Τον χωρίζουμε σχεδόν δεν επικοινωνεί και αυτό με μπερδεύει πολύ. Άκου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στην παρουσία, αλλά πολύ φτωχοί στη συνέπεια. Είναι υπέροχοι όταν σε έχουν μπροστά τους, αλλά δεν ξέρουν να διατηρούν τη σύνδεση όταν υπάρχει απόσταση. Το θέμα όμως δεν είναι τι μπορούν να δώσουν εκείνοι. Το θέμα είναι τι χρειάζεσαι εσύ. Δηλαδή, αν για να νιώσεις ασφαλής χρειάζεσαι επικοινωνία και ενδιαφέρον και ανάμεσα συναντήσεις, τότε δεν είσαι απαιτητική. Απλά ξέρεις τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι αγαπητή, ρε παιδί μου. Και αυτό να διεκδικήσεις κιόλας. Αίμα από αναβίση.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει

Κέντι Γαρμπή, υποσυνείδητο. Το Night Radio Show, είμαστε δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Με φοβίζει ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο δύσκολο στο να ερωτευτώ. Δεν γίνεσαι πιο δύσκολο, γίνεσαι πιο επιλεκτικό. Στα 20 ερωτευόμαστε συχνά την ιδέα του έρωτα και του άλλου ατόμου. Στα 30, στα 40 ή αργότερα έχουμε μάθει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Δεν ότι η καρδιά σου κλείνει, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεσαι κάτι πιο ουσιαστικό για να ανοίξει αυτή η κατάσταση. Και αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Αυτό είναι οριμότητα. Αυτός είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Θέλω κι άλλα.

Tonight Radio Show, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτός είναι ο Σταβέντο, Bad Ram, την Ευαγγελία του πιο γλυκομεθύσι, μια πολύ ωραία διασκευή από γνωστό τραγούδι του Σταβέντο. Νιώθω ότι περιμένω συνεχώς από τον άλλο να μου δώσει επιβεβαίωση και κουράζομαι ακόμα κι εγώ με αυτό. Η επιβεβαίωση είναι κάτι πολύ όμορφο όταν το λαμβάνεις. Γίνεται όμως και παγίδα όταν αρχίσεις να τη χρειάζεσαι για να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Γιατί τότε κανένα μήνυμα, κανένα κομπλιμέντο, καμία αγκαλιά δεν θα είναι αρκετή για πολύ. Η πραγματική ηρεμία έρχεται όταν αρχίζεις να πιστεύεις την αξία σου ακόμα και τις μέρες που δεν στην υπενθυμίζει κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης με Daphne Lawrence, ίσως αύριο.

Tonight Radio Show με Μελίνα Σανίδου συνεχίσαμε. Μπήκαμε στο τέταρτο ημέρο της εκπομπής. Να είσαι εκεί. Είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι ευτυχισμένη. Γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Ο έρωτας και η ευτυχία δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Μπορεί να αγαπάς βαθιά έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να νιώθεις ότι έχεις κουραστεί ή να είσαι μπερδεμένη, ανικανοποίητη μέσα στη σχέση. Γι' αυτό δεν αρκεί να ρωτάμε τον αγαπάω, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Χρειάζεται να ρωτάμε πώς είμαι εγώ όταν είμαι μαζί του. Γιατί ίσως τη σχέση δεν κάνει μόνο με το αν αγαπάς, αν σε κάνει να ανθίζεις, αν σου δίνει καλύτερη κατάσταση να νιώθεις. Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι η Λένα Ζεπέρα.

Με Σούσουρα από Ανδρομάχη φτάσαμε στο φινάλι για αυτή την εβδομάδα, για αυτή την εκπομπή του Night Radio Show και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στη μουσική και φυσικά στο μικρόφωνο. 4 του Ιούνιου και προχωράμε μέσα στον πρώτο καλοκαιρινό μήνα, γιατί το καλοκαίρι νομίζω τον Ιούνιο ξεκινάει πιο σωστά για μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και στο επανειδήν τη Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ρυθμός 949. Tonight.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα για τον Ιούνιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου, παρέα με όλα αυτά τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις, με όλες αυτές τις νοσταλγικές έτσι καταστάσεις και πάνω απ' όλα με τα δικά σου μηνύματα. Του Night Radio Show στο Instagram εκεί σε περιμένω. Με Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει, με λογαριασμό θα συνεχίσουμε από Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει και απονομή την Δευτέρα για το άλμπουμ το δικό μου DNA. Πάμε πολλά στον λογαριασμό και επιστρέφουμε.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, τι ωραία εκπομπή αυτή που έκανες στο Ρυθμό και πολύ ωραία δουλειά πραγματικά. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Όταν είμαστε μαζί περνάμε υπέροχα, τον χωρίζουμε σχεδόν δεν επικοινωνεί και αυτό με μπερδεύει πολύ. Άκου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στην παρουσία αλλά πολύ φτωχοί στη συνέπεια. Είναι υπέροχοι όταν σε έχουν μπροστά τους, αλλά δεν ξέρουν να διατηρούν τη σύνδεση όταν υπάρχει απόσταση. Το θέμα όμως δεν είναι τι μπορούν να δώσουν εκείνοι. Το θέμα είναι τι χρειάζεσαι εσύ. Δηλαδή, αν για να νιώσεις ασφαλής χρειάζεσαι επικοινωνία και ενδιαφέρον και ανάμεσα συναντήσεις, τότε δεν είσαι απαιτητική. Απλά ξέρεις τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι αγαπητή, ρε παιδί μου. Και αυτό να διεκδικήσεις κιόλας. Έμα από Άννα Βύση.

χάρη. Και πάλι θα με δερίζει που δεν ξενύχθησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.